0: σε αιγιόν την μαύρ.
1: Τέντε, χατέκαμε λόγα, έκοτα.
2: Τάχανε η χωή χωπότ, μόι γάισιλου.